πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Έλα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο τη γυναίκα του, μπορεί.
2: Μπορεί, ναι.
1: Μπορεί.
3: Σε ναι. Κάποιον.
1: Που θα ήθελε.
3: Θα ήθελε εσύ.
1: Γιατί όχι.
3: Okay.
1: Γιάννη Καραβάτο. Γιατί να μην το πάρω.
3: Αν είσαι σύζυγο δικό μου.
4: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Γιάννη Φερεντίνο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τι επιτυχίε. Όλε τι επιτυχίε.

όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει
1: Σωτήρια 2026. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, η Ελεονόρα Ζουγανέλη live στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, για μια ξεχωριστή συναυλία. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και τη μοναδική σκηνική παρουσία της Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια καλοκαιρινή συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
2: ναι,
1: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
2: ναι,
1: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
2: Οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου Χρήστο.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
2: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί.
1: Είναι εύκολο αυτό να το καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται κολάρο.
2: Φωνάζει μαμά.
3: Ωραία γατούλα.
2: Όχι συνέχεια, δεν λέει μαμά, λέω να κάτσεις δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
5: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστρα, κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο. Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας στις διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου. Μου λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

FM. Στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε δοκίμα.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
2: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
3: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
4: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
5: Στείλε SMS στο 54301.
2: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Όλο πιο πάνω.
7: Και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
8: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
9: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
10: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
11: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
12: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
13: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
14: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
15: Μόνο στον δρόμο.
16: Και αν τη στρέφω.
17: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Σαββατούρ 2026.
18: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε live. Μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
19: Λοιπόν, παιδιά, επίσημα η εποχή γάμου βαφτισιού έχει έρθει. Εδώ μιλάμε για φόρα, Είναι σαν να έχεις βάλει, είπες 3-2-1, ξεκινήστε. Εκκίνηση. Όλοι οι γάμοι και τα βαφτίσια που μπορούν να συμβούν θα συμβούν Ιούλιο από 15 μέχρι 15. Νομίζω εκεί 15 Αύγουστο δεν παντρεύεται κανείς έτσι κι αλλιώς κτλ. Μετά συνεχίζει τέλη Αυγούστου. Υπάρχει και αυτό το κόνσεπτ με το Σεπτέμβρη. Αυτοί είναι δύο μήνες, ας πούμε, μισή και μισή, οι οποίοι. Ω, τρέλα του νου, Κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχει. Α, θα έρθετε εκεί ή θα πάτε Σαββατοκύριακο. Γιατί είναι και τα νησιά. Νησιά, χωριά, μετακινήσεις για τους γάμους είναι must και για τα βαφτίσια. Και είναι ραντεβού εκεί. Κάθε εβδομάδα πρέπει να σκεφτείς τι θα βάλεις για να μην είναι το ίδιο, όπως καταλαβαίνετε, με το προηγούμενο γάμο βάφτιση κτλ. Και τελικά τελειώνει η ώρα 5 το πρωί με τα παπούτσια στο χέρι να γυρνά σπίτι.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: τους πεις.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
2: Συγγνώμη, που όταν λες τελειώνεις το βιβλίο και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
1: Και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
3: Τόσο.
2: Δεν το κάνεις ποτέ.
3: Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, μάλλον.
1: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
3: Όχι, δεν ήθελα να πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Α, επιτέλους διακοπές. Θες να πάρω την Κατερίνα. Πά, πάρε σε καμιά παραλία.
5: Πω, πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη. Πά, όχι. Θα είχε αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
4: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
6: Λες να πάρω το Χριστό. Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει παραλία.
4: Ας το κρατήσου.
1: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
7: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο, καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο, 89,8.
8: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
9: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour.
7: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
9: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour.
7: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τονοσαλάτα 2 τεμαχίων, 160 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 7,79. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
7: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
2: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
3: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
4: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
5: Στείλε SMS στο 54301.
2: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Όλο πιο πάνω.
7: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις
1: για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
3: Μόλις το τραγούδι τελειώσει,
4: η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
5: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
2: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
7: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
6: Μόνο στον δρόμο.
2: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Viewers μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
9: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
2: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
9: Θέλω ξανά να...
2: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
3: Παιδιά, κοιτάξτε τώρα, υπάρχει και η πλευρά του μη μαστιγωνόμαστε. Είναι καλοκαίρι. Να μια δικαιολογία κι αυτή. Όπως είναι καλοκαίρι, μην τρως, υπάρχει και το είναι καλοκαίρι, θα φάμε. Είναι αλλιώς τα πράγματα, παιδιά, το καλοκαίρι. Είναι πιο χαλαρά. Δηλαδή, θα πας διακοπές με τους φίλους σου, με την οικογένειά σου κτλ. Θα μετράς μπουκές. Θα πεις, όχι, δεν θα το φάω, το παγωτό εγώ. Και όλοι τρώνε. Και πας βόλτα στην παραλία. Κλασική βόλτα, ρε παιδιά, στην παραλία μετά από το φαγητό για να χωνέψεις τρώγοντας ένα παγωτό. Γιατί να μην το φας το παγωτό, γιατί ξέρω εγώ, δεν έχω χάσει τα κιλά ακριβώς που θέλω, γιατί άσε. Ας μην είναι, εκτός είναι τα αγαπημένα σου το παγωτό, γιατί κάποιοι άνθρωποι μετράνε παγωτά. Δεν ξέρω αν θυμάστε την εποχή που μετράγαμε παγωτά. Καλοκαίρι, παγωτά και μπάνια. Τώρα θερμίδες μετράμε, ας πούμε, και κιλά.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
10: Με τη Μαρία Σολομού.
0: Καθημερινά στις 4 το απόγευμα, στον δρόμο. 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8.
10: Δρόμος.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Θέλεις τα νερά μου.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο τη γυναίκα του, μπορεί.
2: Μπορεί, ναι.
1: Μπορεί.
3: Σε κάποιον.
1: Που θα ήθελε.
3: Θα ήθελε εσύ.
1: Γιατί όχι.
3: Okay.
1: Γιάννη Καραβάτο. Γιατί να μην το πάρω.
3: Είναι ο σύζυγο δικό μου.
4: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Γιάννη Φερεντίνο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
6: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
7: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
8: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
9: Στείλε SMS στο 54301.
10: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
11: Όλο πιο πάνω.
12: Και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
5: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
13: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
8: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
9: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
10: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
12: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
5: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
11: Μόνο στον δρόμο.
14: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
16: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
15: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
16: Σε περνά στην κορυφή.
15: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
16: Γιατί όποιος γυρίζει...
17: Κερδίζει.
18: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπε στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
10: Σωτήρια 2026. 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής Γιάννης Πλούταρχος μαζί με την Κατερίνα έρχονται στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής για μια μοναδική συναυλία.
19: Μες στον κόσμο αυτό.
10: Μια συναυλία γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, αγαπημένες μελωδίες και δυνατές στιγμές σε μια βραδιά που θα μείνει αξεχαστή. 5η 6 Αυγούστου στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
1: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: 89,8.
1: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστρα, κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο. Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας στις διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου. Μου λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
2: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα.
1: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
2: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
3: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μ' ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Α, επιτέλους διακοπές. Θες να πάρω την Κατερίνα? Πα, πάρε σε καμιά παραλία.
5: Πω πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη? Πα, όχι. Θα έχει αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
4: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
6: Λες να πάρω το Χριστό? Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει παραλία.
4: Ας το κρατήσου.
5: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
7: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο, καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο, 89,8.
8: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
9: Θέλω ξανά να...
7: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live.
9: Πάντα θα μείνω...
7: Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ. Με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Ο δρόμος παρουσιάζει
4: Σωτήρια 2026. 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής Γιάννης Πλούταρχος μαζί με την Κατερίνα έρχονται στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής για μια μοναδική συναυλία. Μια συναυλία γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, αγαπημένες μελωδίες και δυνατές στιγμές σε μια βραδιά που θα μείνει αξεχαστή. 5η 6 Αυγούστου στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
4: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
5: Κοιτάξτε τώρα, παιδιά, να πούμε μια αλήθεια βασική. Με το κάμπινγκ δεν υπάρχει μέση λύση. Ή το συχαίνεσαι ή το λατρεύεις. Δηλαδή, τρίτη επιλογή ποια είναι? Δεν έχω πρόβλημα. Όχι, δεν γίνεται. Αν δεν έχεις πρόβλημα, είσαι στα αρνητικά. Δεν είναι, ρε παιδιά. Συνήθως το δοκιμάζουν οι άνθρωποι εκεί στα πρώτα χρόνια ζωής. 18, 19, 20. Εκεί κρίνεται όλο το θέμα. Μια για πάντα. Ή θα σε κερδίσει όλη αυτή η φύση, όλη αυτή η ελευθερία, όλη αυτή η δασίλα, όλη αυτή το τζιτζίκι, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, ή θα πάρεις όρκο, πραγματικά, όρκο αίματος, ότι δεν θα ξαναβάλεις πόδι μέσα σε σκηνή. Εκτός αν είναι μια σκηνούλα στην παραλία από αυτές τις ζουνίστικες που παίρνουμε μαζί για να μην γεγόμαστε στον ήλιο όταν κάνεις μπάνιο.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο. 89,8. Και τώρα. Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
2: Συγγνώμη, που, όταν λες τελειώνεις το βιβλίο και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
1: Και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
3: Τόσο.
2: Δεν το κάνει ποτέ.
3: Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, μάλλον.
1: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
3: Όχι, δεν ήθελα να πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
4: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
5: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
6: Νίκο, έλα από εδώ.
5: Ό,τι θέλω θα κάνω.
4: Λίγκο.
5: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
4: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
8: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστρα, κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο. Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας στις διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου. Μου λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
4: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
4: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει
4: Σωτήρια 2026. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ η Ελεονόρα Ζουγανέλη, live στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, για μια ξεχωριστή συναυλία. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και τη μοναδική σκηνική παρουσία της Ελεονόρας Ζουγανέλη σε μια καλοκαιρινή συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Ποιος δεν ταξιδεύει με πλοίο? Νομίζω το 80% είναι ο πολύ. Υπάρχει και το κομμάτι του αεροπλάνου. Το κομμάτι του αεροπλάνου το ξέρουμε και αυτό. Μπαίνεις, κάθεσαι, βάζεις ζώνη, κοιμάσαι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που μένει ξύπνιος στο αεροπλάνο. Εγώ καταφέρνω να κοιμηθώ στο αεροπλάνο και στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δηλαδή και για τα νησιά αυτό το 20 λεπτό, μισάωρο, 40 λεπτά. Το κοιμάσαι. Εγώ δεν ξέρω. Έχω μια ειδική λειτουργία που πατάω το κουμπί αυτό, sleep mode, και κοιμάμαι γιατί βαριέμαι πάρα πολύ. Να μου πεις, κυρία μου, βαριέσαι το 20 λεπτό και όχι τις 5, 6, 7, 8 ώρες στο πλοίο? Κοιτάξτε, το πλοίο δεν είναι ένα απλό μεταφορικό μέσο, είναι μια μικρή κοινωνία. Μια μικρή κοινωνία που στείνεται και διαλύεται μέσα σε μια μέρα. Ε, σωστά, σωστά.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα, στον δρόμο. 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντί

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
2: Όπα!
3: Το δεχόμαστε.
4: Να σου πω κάτι.
1: Όχι, το δέχεστε. Το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
4: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
3: Είμαστε ταπεινοί. Είμαστε ταπεινοί.
4: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου
2: ταπεινός. Εγώ αποφάσισα να μείνω ταπεινό. Να μην σε έλεσαι.
3: Όχι,
2: τόση ταπεινότητα δεν μας θα βγάλουμε.
3: Λες όχι, έτσι. Είμαστε καλύτεροι λοιπόν.
2: Και δέρνουμε.
1: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
4: Αρχικά θα μπορούσε το Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
3: Αυτή είναι.
2: Καλό.
3: Σ' άρεσε.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms εν Ελλάδη σε χρυσές τιμές. Alpiland, ένταμι γκούντες σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 2,98. Λαβάτζα καφέδες σε χρυσές τιμές. Περίγρα πιάτων 900 ml μόνο 2,69. Γαλαξίας.
8: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
9: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
8: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
9: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
8: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Α, επιτέλους διακοπές. Θες να πάρω την Κατερίνα. Πα, πάω σε καμιά παραλία.
12: Πω, πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη. Μπα, όχι. Θα έχει αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
11: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
13: Λες να πάρω το Χριστό. Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει η παραλία.
11: Ας το κρατήσου.
14: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
6: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο 89,8.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Τ' αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

ούτε πια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά ούτε πια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: τραπέζι. Μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's
1: go. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
2: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ΟΖΑ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
3: Κοιτάξτε τώρα, στις καλοκαίρινες διακοπές συνήθως ξεκινάς από ένα βασικό πυρήνα. Εσύ και η κολλητή η Φερρυππίν. Και μετά, αναλόγως πόσο είναι η κολλητή, είναι 2-3 άτομα. Δεν είπε παραπάνω η αυτοκόλλητη. Και μετά αρχίζεις και προσθέτεις. Λες να έρθει και ο Κώστας, να έρθει ο Γιάννης, να έρθει η Μαρία. Κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, η παρέα αυτή μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, 15 άτομα. Προσέξτε τώρα, δεν είναι απλά τα πράγματα. Μην το κάνουμε σαν να είναι κάτι απλό. Δεν πρέπει να ταιριάζουν όλοι μεταξύ τους. Δεν μπορεί ο καθένας να φέρει από αριστερά-δεξιά έναν άσχετο. Πιστέψτε με, έχουν συμβεί τέτοια λάθη. Μην τα ξανακάνουμε.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα, στον δρόμο. 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
2: Πάει καμπίνα υπερλούξ.
3: Καμπίνα υπερλούξ.
2: Βασιλική καμπίνα.
1: Βασιλική καμπίνα. Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
2: Καταπληκτική καμπίνα.
3: Θέλω
2: καταπληκτική καμπίνα.
3: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Ζώος 89,8.
1: Για να δούμε τι έπαιξε. What?

έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Μα τρία σου δεν ζω.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Και αντιστροφή.
2: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
3: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης, live, στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τονοσαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
3: Λοιπόν, παιδιά, επίσημα η εποχή γάμου βαφτισιού έχει έρθει. Εδώ μιλάμε για φόρα, ε. Είναι σαν να έχεις βάλει, είπες 3-2-1, ξεκινήστε. Εκκίνηση. Όλοι οι γάμοι και τα βαφτίσια που μπορούν να συμβούν θα συμβούν Ιούλιο από 15 μέχρι 15. Νομίζω εκεί 15 Αυγούστου δεν παντρεύεται κανείς έτσι κι αλλιώς κτλ. Μετά συνεχίζει τέλη Αυγούστου. Υπάρχει και αυτό το κόνσεπτ με το Σεπτέμβρη. Αυτοί είναι δύο μήνες, ας πούμε, μισή και μισή, οι οποίοι. Τρέλα του νου, ε! Κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχει. Α, θα έρθετε εκεί ή θα πάτε Σαββατοκύριακο. Γιατί είναι και τα νησιά. Νησιά, χωριά, μετακινήσεις για τους γάμους είναι must και για τα βαφτίσια. Και είναι ραντεβού εκεί. Κάθε εβδομάδα πρέπει να σκεφτείς τι θα βάλεις για να μην είναι το ίδιο, όπως καταλαβαίνετε, με το προηγούμενο γάμο βάφτιση κτλ. Και τελικά τελειώνει η ώρα 5 το πρωί με τα παπούτσια στο χέρι να γυρνά σπίτι.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο. 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Παράλληλα, περπατάμε παράλληλα, κι όλα είναι ακατάλληλα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
2: Συγγνώμη, που όταν λες τελειώνεις το βιβλίο και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
1: Και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
3: Τόσο.
2: Δεν το κάνεις ποτέ.
3: Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, μάλλον.
1: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
3: Όχι, δεν ήθελα να πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Α, επιτέλους διακοπές. Λες να πάρω την Κατερίνα. Πά, πάει σε καμιά παραλία.
5: Πω, πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη. Πά, όχι. Θα είχε αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
4: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
6: Λες να πάρω το Χριστό.
4: Μπα, όχι.
6: Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει η παραλία.
4: Ας το κρατήσου.
1: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
7: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο, καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο, 89,8.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
10: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
11: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
1: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
12: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
13: Στείλε SMS στο 54301.
14: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
15: Όλο πιο πάνω.
16: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
17: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
18: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
19: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
2: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
9: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
7: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
5: Μόνο στον δρόμο.
13: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
8: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
17: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
1: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
16: Cash or Trash.
13: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
16: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
4: Ο Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
11: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά,

0: επιτυχίες.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
0: όλες τις επιτυχίες.
2: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
0: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: 89,8.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
2: Όπα!
3: Το δεχόμαστε.
4: Να σου πω κάτι.
1: Όχι, το δέχεστε. Το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
4: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
3: Είμαστε ταπεινοί. Είμαστε ταπεινοί.
4: Εμείς, ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου ταπεινός.
2: Εγώ αποφάσισα να μην είμαι ταπεινός.
3: Μην ξέρει.
2: Όχι, τόση ταπεινότητα δεν μας έβγαλε
3: πουθενά. Όχι, έτσι. Είμαστε καλύτεροι λοιπόν.
2: Και δέρνουμε.
1: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
4: Αρχικά θα μπορούσε το Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
3: Αυτή είναι.
2: Καλό.
3: Σ' άρεσε.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7 μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
5: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Α, επιτέλους διακοπές. Θες να πάρω την Κατερίνα. Πά, πάρε σε καμιά παραλία.
7: Πω, πω, τι όμορφα που είναι εδώ.
8: Λες να πάρω το Γιάννη. Πά, όχι. Θα έχει αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
6: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
9: Λες να πάρω το Χριστό. Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει παραλία.
6: Ας το κρατήσου.
8: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
5: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο, καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο, 89,8.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
5: Σωτήρια 2026. 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής Γιάννης Πλούταρχος μαζί με την Κατερίνα έρχονται στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής για μια μοναδική συναυλία. Μια συναυλία γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, αγαπημένες μελωδίες και δυνατές στιγμές σε μια βραδιά που θα μείνει αξεχαστή. 5η 6 Αυγούστου στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
12: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
0: όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
4: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
5: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
6: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
7: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
8: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
9: Όλο πιο πάνω.
10: Και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
4: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
6: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
7: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
8: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
5: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
10: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
4: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Μόνο στον δρόμο.
11: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ. Με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Διοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
10: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστρα. Κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο. Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας στις διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου. Μου λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.
12: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny pants και lady σε χρυσές τιμές. Dixon large, μόνο 7,45. Ride, έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Και τώρα.
14: Και τώρα.
15: Are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.

μπορείς, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Δρόμος 89,8.
1: Πού πας? Έχεις δουλειά εδώ? Πήγαινε εκεί μπροστά. Απόλαυσε εδώ. Έλα.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ο δρόμος παρουσιάζει.
0: Σωτήρια 2026. 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής Γιάννης Πλούταρχος μαζί με την Κατερίνα έρχονται στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής για μια μοναδική συναυλία.
3: Μες στον κόσμο αυτό.
0: Μια συναυλία γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, αγαπημένες μελωδίες και δυνατές στιγμές σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. 5η 6 Αυγούστου στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή.

0: δρόμος παρουσιάζει η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστρα, κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο. Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας στις διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου. Λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.

0: Ελένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

όμως. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: επιτέλους διακοπές. Θες να πάρω την Κατερίνα. Πάω σε καμιά παραλία.
1: Πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη. Μπα, όχι. Θα έχει αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
2: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
3: Λες να πάρω το Χριστό. Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει η παραλία.
2: Ας το κρατήσου.
1: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
4: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο, καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο, 89,8.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
6: Καλημέρα κόσμε! Καλώς ήρθατε και πάλι κοντά σας!
7: IQ 160, οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
8: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
6: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
9: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
12: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
13: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
14: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
15: Στείλε SMS στο 54301.
16: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
17: Όλο πιο πάνω.
18: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
19: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
20: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
21: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
22: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
23: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
24: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
25: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
26: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
27: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή.

0: Σου απαντάω.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: 89,8.
1: Και αντιστροφή.
2: Χατζηγιάννης, Σαββατούρ 2026.
3: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε live. Μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Και τώρα.
4: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ένα ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Είστε εδώ!

0: Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ. Με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
2: Άλλο σου λέω.

0: Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
1: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
0: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
1: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
0: Radio Player.
1: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει
2: Σωτήρια 2026, Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, η Ελεονόρα Ζουγανέλη live στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής για μια ξεχωριστή συναυλία. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και τη μοναδική σκηνική παρουσία της Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια καλοκαιρινή συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
2: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα.
1: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε. Σε μια θέση.
2: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
3: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο. Με την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Α, επιτέλους διακοπές. Θες να πάρω την Κατερίνα. Πά, πάρε σε καμιά παραλία.
5: Πω, πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη. Πά, όχι. Θα έχει αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
4: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
6: Λες να πάρω το Χριστό. Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει παραλία.
4: Ας το κρατήσου.
5: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
7: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο, καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο, 89,8.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει
7: Σωτήρια 2026. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ η Ελεονόρα Ζουγανέλη live στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής για μια ξεχωριστή συναυλία. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και τη μοναδική σκηνική παρουσία της Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια καλοκαιρινή συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Σαββατοκύριακο με τον Δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Χίλιος.
1: Θάλασσα. Ξαπλώστρα. Κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο. Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας στις διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου. Μου λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι. Και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.
2: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
3: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
4: Θέλω ξανά να...
3: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας δρόμος 89,8.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
2: ναι,
1: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
2: ναι,
1: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
2: Οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου Χρήστο.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
2: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί.
1: Είναι εύκολο αυτό να το καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, ναι, όχι, κολάρο. Ναι.
2: Φωνάζει μαμά.
3: Ωραία, γατούλα.
2: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσεις δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Και Μιχάλης Κατζηγιάννης, Σαββατούρ 2026.
5: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Κατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
6: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστρα, κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο. Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας στις διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου. Μου λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.
0: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή.

0: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Σωτήρια 2026. 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής Γιάννης Πλούταρχος μαζί με την Κατερίνα έρχονται στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής για μια μοναδική συναυλία.
2: Μες στον κόσμο αυτό.
1: Μια συναυλία γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, αγαπημένες μελωδίες και δυνατές στιγμές σε μια βραδιά που θα μείνει αξεχαστή. 5η 6 Αυγούστου στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
3: Παιδιά, κοιτάξτε τώρα, υπάρχει και η πλευρά του μη μαστιγωνόμαστε. Είναι καλοκαίρι. Να μια δικαιολογία κι αυτή. Όπως είναι καλοκαίρι, μην τρως, υπάρχει και το είναι καλοκαίρι, θα φάμε. Είναι αλλιώς τα πράγματα, παιδιά, το καλοκαίρι. Είναι πιο χαλαρά. Δηλαδή θα πας διακοπές με τους φίλους σου, με την οικογένειά σου κτλ. Θα μετράς μπουκές. Θα πεις, όχι, δεν θα το φάω το παγωτό εγώ. Και όλοι τρώνε. Και πας βόλτα στην παραλία. Κλασική βόλτα, ρε παιδιά, στην παραλία μετά από το φαγητό για να χωνέψεις τρώγοντας ένα παγωτό. Γιατί να μην το φας το παγωτό, γιατί ξέρω εγώ, δεν έχω χάσει τα κιλά ακριβώς που θέλω. Γιατί άσε. Ας μην είναι. Εκτός αν είναι τα αγαπημένα σου το παγωτό. Γιατί κάποιοι άνθρωποι μετράνε παγωτά. Δεν ξέρω αν θυμάστε την εποχή που μετράγαμε παγωτά. Καλοκαίρι, παγωτά και μπάνια. Τώρα θερμίδες μετράμε, ας πούμε, και κιλά.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
4: Με τη Μαρία Σολομού.
0: Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος. 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
2: Συγγνώμη, που, όταν λες τελειώνεις το βιβλίο και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
1: Και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
3: Τόσο.
2: Δεν το κάνει ποτέ.
3: Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, μάλλον.
1: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
3: Όχι, δεν ήθελα να πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: επιτέλους διακοπές. Θες να πάρω την Κατερίνα. Πά, πάρε σε καμιά παραλία.
1: Πω, πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη. Πά, όχι. Θα έχει αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
2: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
3: Λες να πάρω το Χριστό.
2: Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει η παραλία.
3: Ας το κρατήσου.
1: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
4: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο, 89,5.

0: Ελένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
1: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
2: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
3: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
4: Στείλε SMS στο 54301.
1: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
5: Όλο πιο πάνω.
6: Και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
2: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
3: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
1: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
0: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
5: Μόνο στον δρόμο.
6: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστρα. Κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο.
7: Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας στις διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει.
6: Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου.
7: Μου λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι. Και εσείς.
6: Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο
7: ξαναχτυπάμε κουδούνια.
6: Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. Σαββατοκύριακο με τον Δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή.

Ζωντανός 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: επιτέλους διακοπές. Λες να πάρω την Κατερίνα. Πάω σε καμιά παραλία.
1: Πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη. Μπα, όχι. Θα έχει αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
2: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
3: Λες να πάρω το Χριστό. Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει παραλία.
2: Ας το κρατήσου.
1: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
4: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο 89,8.
5: Ο δρόμος παρουσιάζει
4: Σωτήρια 2026. 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής Γιάννης Πλούταρχος μαζί με την Κατερίνα έρχονται στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής για μια μοναδική συναυλία.
6: Μες στον κόσμο αυτό.
4: Μια συναυλία γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, αγαπημένες μελωδίες και δυνατές στιγμές σε μια βραδιά που θα μείνει αξεχαστή. 5η 6 Αυγούστου στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Κοιτάξτε τώρα, παιδιά, να πούμε μια αλήθεια βασική. Με το κάμπινγκ δεν υπάρχει μέση λύση. Ή το συχαίνεσαι ή το λατρεύεις. Δηλαδή, τρίτη επιλογή ποια είναι. Δεν έχω πρόβλημα. Όχι, δεν γίνεται. Αν δεν έχεις πρόβλημα, είσαι στα αρνητικά. Δεν είναι, ρε παιδιά. Συνήθως το δοκιμάζουν οι άνθρωποι εκεί στα πρώτα χρόνια ζωής. 18, 19, 20. Εκεί κρίνεται όλο το θέμα, μια για πάντα. Ή θα σε κερδίσει όλη αυτή η φύση, όλη αυτή η ελευθερία, όλη αυτή η δασίλα, όλη αυτή το τζιτζίκι, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, ή θα πάρεις όρκο, πραγματικά, όρκο αίματος, ότι δεν θα ξαναβάλεις πόδι μέσα σε σκηνή. Εκτός αν είναι μια σκηνούλα στην παραλία από αυτές τις ζουνίστικες που παίρνουμε μαζί για να μην γεγόμαστε στον ήλιο όταν κάνεις μπάνιο.
5: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο. 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Τι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

χωρισμό μας. Ήρθα στο σπίτι σου ξανά για λίγο να σε δω. Μα ο βοριάς που πέρασε